Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ.

γκέτο σου προσφέρει το πακέτο. Κι όλα τα σπίρτα μου ανάβουν στο αγγίγμα σου.

0: ερημιά μου απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι.

τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε μέχρι

δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι. Πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

σαν κάθε τι που ανασένει. Έρωτα, χρέη, αρρώστιες, Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντό λαχανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε που

0: Κυριακές.
1: Επειδή λες όχι και ναι και ύστερα όχι και δεν παρετήσαι. Ντρέπομαι για τα ίσως θα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

που σε ψάχνω. Που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατά

μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου, που θα

αλήθεια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Γίναμε καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που κοιμάω.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Γύρισε πίσω φίλε μου ακριβέ μοναδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε εικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

0: αγαπάς.
1: Και κάθε χάντρα σου για μένα θα χαρεί.
0: Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγίδι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή στα παλιά λεωφορεία. Στριμοξίδι, φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, με έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, πίκρα πίκρα σε μαζεύω. Δεν σ' αντέχω άλλο κόσμε, κάνε στάση.

τα πράγματα να γίνουν. Μας αξίζει μια φορά χωρίς το αίμα να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ, δυο κουβέντες, δυο αγγίγματα, ένα σώμα. Να παιδεύω στο λαιμό σου το σημάδι, πόσες μέρες σαν αυτή έχουμε

0: πολλά θα σωπαίνω και θα ξέρεις. Δεν χρειάζονται πολλά, θα σωπαίνω και θα ξέρεις.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι.

δωμάτιο όλα και τίποτα. Αγάλματα θεών λησμονημένων και της Ελένης το

Ο φόβος του Χριστού στο κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγκλης του το φως.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must go on.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλαις. Το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

ιστορία, ο καθένας μια ιστορία. Είναι φτώχεια εισιτήριο και η ουρά ένα μαρτύριο. Στην ουρά γίνονται φίλοι, μοδιστρούλες και παγκύλοι, οικοδόμοι και ραφτάδες, μόρτες και πορτοφολάδες. Πρόσωπα χλωμά σαν άστρα, σαν λουλούδια μαραμένα, που τα κόψαν απ' τη γλάστρα και τα στέλνουν εδώ και εκεί. Χέρια βρώμικα και τίμια, που αν δεν ξέρουν να γράφουν, 12 πανεπιστήμια έχουν βγάλει στη ζωή. Στα παλιά λεωφορεία, στριμοξίδι φασαρία και πικρή φιλοσοφία για την αδική ζωή. Μοιάζει φίλε αυτός ο κόσμος με παλιό λεωφορείο και ανθρώπι ένα φορτίο που το σέρνει εδώ και εκεί. Δύσκολο πικρό ταξίδι, φασαρία στριμοξίδι. Ποιος τα αλήθεια θα μπορέσει, τα λουνού να φάει τη θέση του, τη θέση είναι δική μου. Ο χαμός σου είναι η ζωή μου, η ζωή σου ο θάνατός μου. Στο λεωφορείο του κόσμου δε σ' αντέχω άλλο κόσμε. Μ' έχεις δέσει και με σέρνεις, μια χαμογελάς με δέρνεις, με το γέλιο, με το δάκρυ. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε, σ' έχω πιει, σ' έχω χορτάσει και η πίκρα σου έχει φτάσει μέχρι των χιλιών την άκρη. Δε σ' αντέχω άλλο κόσμε.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου που θα

Τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δε μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει και μαζί μου κι η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί

Καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρω που αποκοιμίζω. Αν και ξέρει τι μου λείπει και εξηγεί

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσαμο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Η ώρα είναι 6. Ένας ακόμα Σεπτέμβρης που ακούτε ραδιοπάντιο, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, και ένας ακόμα Σεπτέμβρης που εμείς, τα τραγούδια μια σταλιά, η Βάσια και ο Σταύρος, επιστρέφουμε εδώ στο αγαπημένο μας στούντιο στο Παντίου Πανεπιστήμιο και στο ραδιοπάντιο, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου, για να σας κάνουμε παρέα τα Σάββατα από τις 6 μέχρι τις 8. Γεια! Τι κάνεις?
1: Γεια σου Σταύρο, χαιρετώ και τους ακροατές εδώ πέρα. Μετά από... κάναμε ένα μήνα τελικά. Είχαμε πει ότι θα κάνουμε 2 εβδομάδες, αλλά τελικά κάναμε ένα μήνα που δεν τα είπαμε. Ζητούμε 1000 συγγνώμη. Ελπίζουμε να σας λείψαμε. Εμάς μας λείψατε απίστευτα. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ και θα είμαστε και φέτος. Παρόλο που εγώ δεν θα είμαι και επίσημα μέλος της κοινότητας του Παντίου, αλλά θα καθίσω εδώ πέρα να κάνω παρέα στο Σταύρο, ο οποίος θα μείνει φοιτητής.
0: Είναι πολύ καλή και θα μου συμπαρασταθεί.
1: Ναι.
0: Οπότε θα σας κάνουμε παρέα για ακόμα μια χρονιά.
1: Για ακόμα μια χρονιά. Αυτό. Τίποτα, τώρα συνειδητοποιήσω ότι κάπως παίρνω πτυχίο και μετά που θα βάλουμε τραγούδι θα βάλω τα κλάματα και θα επανέλθω. Αλλά πριν ξεκινήσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή, να υπενθυμίσουμε πως και κάθε φορά ότι μας ακούτε από το radiopadion.com, τη διαδικτυακή μας συχνότητα, και μπορείτε να μας βρείτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης radiopadion με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο TikTok, με ελληνικούς στο Facebook. Και φυσικά δεν ξεχνάτε να αναζητήσετε και το Radio Pandion Sports, το αθλητικό τμήμα του σταθμού μας, που ήδη έχει ξεκινήσει έτσι, με ωραία πραγματάκια, τώρα που ξεκινάει και η αθλητική σεζόν. Και εμάς, τα τραγούδια μια σταλιά, με λατινικούς χαρακτήρες σε Instagram, Facebook και TikTok, και με ελληνικούς χαρακτήρες στο Spotify, τα τραγούδια μια σταλιά Radio Pandion. Ή μπορεί και να μην υπάρχει το Radio Pandion, δεν το θυμάμαι αυτό, αν το έχω βάλει στον τίτλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα βρείτε τη δική μας εκπομπή, τα τραγούδια μια σταλιά, στο Spotify, που θα βρείτε ανεβασμένες on demand τις εκπομπές μας για να τις ακούτε όσες φορές θέλετε.
0: Έτσι, για να κάνουμε ένα μικρό introduce για όσους τυχόν μας ακούνε πρώτη φορά, να πούμε ότι είμαστε στα μικρόφωνα η Βάσια Σπανοδάκη και ο Σταύρος Τάνας. Να πούμε ότι σήμερα μας ακούτε εμάς τους δύο στα μικρόφωνα μόνους μας, αλλά στην πορεία της σεζόν δεν θα είμαστε μόνοι μας. Θα έχουμε αρκετό κόσμο που θα περάσει εδώ από το τρίτο μικρόφωνο.
1: Λοιπόν, άμα θέλετε να μας γνωρίσετε όμως ακόμα καλύτερα, είχαμε κάνει μια εκπομπή που για πρώτη φορά μετά από σχεδόν... πόσα χρόνια κάνουμε εκπομπή, έχω σχεδόν 4. Μετά από 3,5 χρόνια εκπομπής, είπαμε να σας συστηθούμε περισσότερο και μιλήσαμε λίγο για τους εαυτούς μας. Εμείς εδώ πέρα είμαστε προφανώς για να είμαστε στο ραδιο, πάντων είμαστε εδώ μέλη της παντιακής κοινότητας. Ο Σταύρος είναι στο τμήμα επικοινωνίας μεσών και πολιτισμού. Εγώ είμαι στο τμήμα ψυχολογίας. Και αυτό λοιπόν, οπότε διανύουμε τώρα την 4η χρονιά που είμαστε εδώ, σε αυτή την εκπομπή, που ακούμε τραγούδια, κάνουμε συζητήσεις πάνω στα τραγούδια και κυρίως φέρνουμε καλεσμένους από το χώρο της μουσικής για να συζητήσουμε έτσι για πάρα πολύ όμορφα και ενδιαφέροντα θέματα. Θα φροντίσουμε έτσι και φέτος να είναι όσο πιο γεμάτο γίνεται το πρόγραμμα και μας αρέσει να αναδεικνύουμε πολύ και νέα πρόσωπα, νέους καλλιτέχνες, νέα ταλέντα που νομίζουμε ότι είναι πάρα πολύ ωραίο γενικότερα. Όσο όμορφο είναι να θυμόμαστε τα παλιά, τόσο ωραίο είναι να ανακαλύπτουμε και τα καινούργια.
0: Και για να κάνω έτσι ένα mini spoiler, νομίζω ότι φέτος οι συνεντεύξεις και οι άνθρωποι που θα έρθουν εδώ στο στούντιο θα είναι αρκετά νέα παιδιά που θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε. Αλλά αυτά θα τα ανακαλύψετε μαζί μας στην πορεία, Σάββατο με Σάββατο. Λοιπόν, Σεπτέμβρη λοιπόν. Και κάθε Σεπτέμβρη, όπως λέει ο Φίβος Δελβοριάς, εγώ νιώθω ότι σαν να κάνουμε ένα restart, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Λοιπόν, άκου, συμφωνώ, αλλά νομίζω μπορούμε να ακούσουμε πρώτα τραγούδι, γιατί πολύ εισαγωγή κάναμε. Να ακούσουμε το επόμενο μας τραγούδι και από τον Φίβο Δελιβοριά να περάσουμε στη Νατάσα Μπουφίλιου σε ένα τραγούδι σε στίχους του Γεράσιμο Βαγγελάτου και μουσική του Θέμη Καραμουρατίδη, το τραγούδι Φολέγανδρος. Θα συνεχίσουμε εδώ πέρα έτσι με λίγο καλοκαιρινή διάθεση και θα το συνθέσουμε τη συζήτηση, Σταύρο, αυτή που έλεγες για το Σεπτέμβρη και για το restart, αλλά και για το καλοκαίρι. Οπότε πάμε στη Νατάσα Μπουφίλιου και επιστρέφουμε.
2: Και γύρω γύρω εσύ, ένας αιώνιος Αύγουστος και ένα μικρό νησί.

0: Ναι, το Σεπτέμβριο και όχι τον Ιανουάριο.
1: Κοίτα, πρακτικά ξεκινάει η χρονιά ημερολογιακά ξεκινάει τον Ιανουάριο, αλλά για μας η χρονιά ξεκινάει και το Σεπτέμβριο, γιατί από Σεπτέμβριο συνήθως σκέφτεσαι καινούργια δουλειά ή όταν είμαστε στο σχολείο, καινούργιο σχολείο, τώρα που είμαστε στο πανεπιστήμιο, καινούργιο ακαδημαϊκό έτος. Νομίζω, okay, μπορεί πιο συμβολικά, δηλαδή ημερολογιακά, όταν αλλάζει. Εγώ δεν νιώθω τόσο ότι κάτι αλλάζει. Είναι αυτό που λέω ότι μπορεί όλοι να φιλιόμαστε καινούριο έτος, να μας δίνει λίγο ένα έναυσμα ότι να αλλάξω λίγο τη ζωή μου από φέτος. Αλλά πιο πολύ το βιώνω τώρα το Σεπτέμβριο, που όντως μπορώ να πω ότι ξέρεις τι, τώρα το Σεπτέμβριο, εγώ π.χ. καλή ώρα, θα έχω πάρει πτυχίο και να δω λίγο τι θα κάνω με τη ζωή μου. Αυτό δεν θα το κάνω το Γενάρη. Εκτός αν παίρνω το Γενάρη πτυχίο, αλλά είναι πιο μετεξιστική. Θα αργήσει λίγο. Ενώ τώρα το Σεπτέμβριο είναι ακριβώς αυτό. Οπότε συνήθως θέλω να βλέπω έτσι λίγο πώς πέρασε το καλοκαίρι. Είναι ότι έχεις και τις διακοπές του καλοκαίρι. Οπότε βλέπεις λίγο πώς ήταν το φετινό καλοκαίρι, πώς πέρασε. Εγώ μπορώ να σου πω ότι πέρασε πολύ ωραία. Έτσι έκανα πολύ ωραία πράγματα. Οπότε κάπως τώρα έτσι γυρνάω και στο Σεπτέμβριο και τα βάζω όλα σε μια σειρά.
0: Ωραίο αυτό, σειρά. Ωραία λέξη. Ωραίο πράγμα για restart.
1: Όχι και στην εκπομπή εμείς, ενώ στην πραγματικότητα κάναμε ένα μικρό διάλειμμα. Δεν είναι νέα σεζόν. Η σεζόν επίσημα ξεκινάει όλοι εδώ πέρα του ραδιοπάντων. Η σεζόν ξεκινάει επίσημα τον Οκτώβριο που θα μπουν και οι νέοι παραγωγοί και οι πρωτετής φοιτητές στο πάντιο. Εμείς εδώ δεν ξεκινήσαμε νέα σεζόν. Εμείς απλά κάναμε διάλειμμα για τις καλοκαιρινές διακοπές.
0: Τώρα είναι το pre-game, πριν τα φιλικά προετοιμασία.
1: Κάπως έτσι. Οπότε, ξέρεις, παρόλα αυτά, ακόμα και εδώ στην εκπομπή που δεν είναι ακόμα επίσημα η νέα σεζόν, στην πραγματικότητα είναι το τέλος της προηγούμενης, αλλά λόγω του ότι μεσολάβησε το καλοκαίρι και αυτές οι τέσσερις εβδομάδες που δεν κάναμε εκπομπή, για μένα νιώθω ότι ακόμα και εδώ είναι ένα restart. Δηλαδή, σκέφτομαι, ωραία, από φέτος τι θα κάνουμε στην εκπομπή. Και νομίζω ότι για τους περισσότερους ανθρώπους λειτουργεί κάπως έτσι και ο Σεπτέμβρης.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ, παρόλο που δεν με ρώτησες, θα σου πω ότι από αυτό το καλοκαίρι κρατάω την ομορφιά της άδειας Αθήνας που έζησα πολύ φέτος γιατί ήμουν...
1: Πολλά κρατάς αυτό το καλοκαίρι, αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε στο μικρόφωνο.
0: Πολλά κρατάω, όντως. Αλλά ένα από αυτά που κρατάω είναι την ομορφιά της άδειας Αθήνας. Κρατάω τα θερινά σινεμά στην Άδεια Αθήνα, τα οποία επισκέφτηκα πολύ φέτος και χάρηκα πάρα πολύ που ξαναγύρισα σε αυτό το σπορ πιο τακτικά. Και κρατάω την ηρεμία, την ξεκούραση και το μπουστάρισμα για μια ωραία και στρωτή σεζόν. Και μιας και είπαμε για restart.
1: Θα σου πω ότι εγώ εύχομαι λοιπόν και όλοι όσοι μας ακούνε και όλοι γενικά να είχαν έτσι ένα ξεκούραστο καλοκαίρι. Ένα καλοκαίρι όπως λες που θα είχε έτσι λίγο, θα ξεκουράστηκαν, θα βρήκαν μια ηρεμία, μια γαλήνη και ταυτόχρονα θα μπορούσαν να το ζήσουν με πάρα πολύ ομορφιά και πάρα πολύ με καλό τρόπο θα πω ένταση. Δηλαδή με ένα όμορφο αυτό το που λέμε το καλοκαιρινό, ξέρεις, το πάθος και τα λοιπά. Και το εννοώ σε όποια είναι, το να είσαι με παρέες, να πηγαίνεις στα νησιά και να μην πηγαίνεις στο νησί και να είσαι στην Αθήνα και να βγεις για ένα ποτό και το να έχει έτσι ένα πολύ ωραίο νόημα.
0: Εκεί κρύβεται η μαγεία του καλοκαιριού, στο πάθος, αλλά μιας και μιλάμε για restart, νομίζω ότι το καλύτερο είναι να πάμε στην Ελευθερία Αρβανιτάκη και σε ένα τραγούδι που ουσιαστικά μιλάει για restart και για φορτσά το ξεκίνημα, του Θάνου Μικρούτσικου, το 0.

0: βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το γκάζι. Εμένα αυτή είναι η ευχή μου για αυτή τη σεζόν, να πηγαίνετε με το πόδι πάντα στο γκάζι. Προσέχετε μόνο, μην τρακάρετε.
1: Δηλαδή, μην το πάρετε κυριολεκτικά, πάρτε το έτσι κάπως πιο μεταφορικά και αλληγορικά.
0: Δηλαδή, το γκάζι δεν το πατάς. Για όσοι οδηγούν, ξέρουν, δεν το πατάς συνέχεια, το έχεις το πόδι στο τέρμα και πας με 200, το αφήνεις και λίγο, πέφτουν οι στροφές, ήρεμα, χαλαρά. Οπότε έτσι να είναι και
1: η. Και από φέτος τα τραγούδια μια σταλιά θα κάνουν και μαθήματα οδήγησης.
0: Μαθήματα οδήγησης, φρενάκι.
1: Τώρα που είναι η πρώτη σεζόν τραγούδια μια σταλιά που έχω και εγώ δίπλωμα και δεν θα σε ακούω απλά να λες για τα μάξι.
0: Σωστό, σωστό, παιδιά. Σημειώστε, χειροκρότημα από την παραγωγή λίγο εδώ να. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα νέα ηχητικά εφέ στο background. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Πάντιο Πανεπιστήμιο γι' αυτό. Λοιπόν, οπότε αυτή εμένα είναι η ευχή μου για τη φετινή σεζόν για όλους. Αλλά νομίζω ότι επειδή η πιο μισητή φράση που θα ακούσει ο Έλληνας αυτή τη στιγμή είναι «Καλό χειμώνα».
1: Ειλικρινά.
0: Γιατί σύμφωνα με τον Έλληνα, πόσο του μήνα έχουμε σήμερα, 5 ή 6.
1: 5.
0: 30 πόσο Αυγούστου.
1: Δεν μπορώ. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι. Το έχω πει και σε άλλες εκπομπές που έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα για καλοκαίρι και λοιπά. Σας έχουμε ζητήσει πολλές φορές να γράψετε τη γνώμη σας στο chat, στο οποίο πρέπει τότε ξεχάσαμε να το πούμε εντωμεταξύ, ότι μπορείτε να μας στέλνετε τα δικά σας σχόλια για να συζητήσουμε. Αλλά επειδή έχουμε συζητήσει το θέμα για το καλοκαίρι και το χειμώνα, και εγώ έχω πει, και μόνο αυτό θα πω ξανά, ότι εμένα μου αρέσουν όλες οι εποχές. Δηλαδή, όπως και στη ζωή, δεν υπάρχει λόγος κάτι να μην το ζεις μόνο περιμένοντας κάτι άλλο που όταν θα έρθει για κάποιο λόγο δεν θα το ζήσεις και θα περάσει και θα πεις δεν το ζήσα, περιμένω το επόμενο καλοκαίρι. Έτσι και όντως και στις εποχές, πραγματικά μου αρέσει να ζω την κάθε εποχή. Δηλαδή, το καλοκαίρι έχει την ομορφιά του, το φθινόπωρο. Καλά, δεν ζούμε πια φθινόπωρο, βέβαια, έτσι όπως το πάμε.
0: Το φθινόπωρο το ψάχνει η WWF, είναι είδος προς εξαφάνιση. Προστατεύστε το φθινόπωρο. Άμα δείτε κανένα φθινοποράκι στον δρόμο, φωτογραφίστε τον. Γιατί πλέον έχουμε μόνο καλοκαιράκιδες και χειμωνάκιδες.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει τόσο πολύ.
0: Είναι λίγο σαν κόμματα γνωστά που διασπάνται, προσαρτούνται, πάει ο ένας. Κάπως έτσι είναι λίγο. Οι φθινοποράκηδες και οι ανοιξάκηδες προσαρτούνται.
1: Τέλος πάντων, είναι ωραία κάθε εποχή και ξέχασα γιατί το έλεγα τώρα, Αρισταύρο. Α, ναι, ότι παρόλο που μου αρέσει πάρα πολύ το καλοκαίρι, δεν μπορώ και όντως δεν θεωρώ ότι εντάξει, έφτασε 1η Σεπτέμβρη, θα πω καλό χειμώνα. Το συχαίνομαι δηλαδή. Περίμενε, θα έρθει και ο χειμώνας, αλλά δεν μπορώ και το 32 Αυγούστου, τρελαίνομαι.
0: Λοιπόν, είχα έναν γνωστό, ο οποίος μία χρονιά κάνει το εξής, αρχίζει μετράει 30, 31, 32, βέβαια. Έχει πάει Δεκέμβρη τώρα και είναι αυτός 152 Αυγούστου, καλό, καλό, και κάποια στιγμή και μου φτάσει 202 Αυγούστου, βέβαια, καλή χρονιά. Μπράβο ρε φίλε, ωραίο, από τον άμεσο στο Γενάρη, Μάτριξ, κανονικότατο. Αλλά επειδή εμείς αγαπάμε καλοκαίρι και επειδή ακόμη μπορούμε να πάμε για μπάνιο και αγαπάμε και Κωστή Μαραβέγια.
1: Εντάξει, εδώ πέρα βέβαια φεύγει το καλοκαίρι στο Κωστή Μαραβέγια, γιατί λέγαμε τόση ώρα για αρχές, λέγαμε για νέες αρχές. Εδώ πέρα είναι λίγο το αντίθετο. Εδώ πέρα φεύγει το καλοκαίρι και τελειώνει κάτι.
0: Εγώ θεωρώ όμως ότι είναι αντιφατικό και επί της ουσίας μπορεί εδώ να λέει ο Κωστής Μαραβέγιας ότι το καλοκαίρι έφυγε, αλλά στην πραγματικότητα το καλοκαίρι δεν έφυγε. Το καλοκαίρι όπως το εννοεί ο καθένας.
1: Κοίτα, εδώ πέρα νομίζω ότι ο Μαραβέγιας δεν είναι μόνο το καλοκαίρι το θέμα, είναι και η σχέση του. Οπότε, για τον ακούσουμε.

Όπου και να είσαι τώρα, Jane, θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκαλιά. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι

0: Το καλοκαίρι φεύγει και μαζί με αυτό για άλλους έρχεται μια νέα αρχή, για άλλους κάτι φεύγει εδώ πέρα καλή ώρα, κάτι τελειώνει. Όπως το πάρει ο καθένας βέβαια και όποτε κάτι τελειώνει πάντα κάτι άλλο αρχίζει. Οπότε μπορούμε νομίζω για να κλείσουμε και αυτό το μισάωρο της σημερινής εκπομπής, το πρώτο μισάωρο της σημερινής εκπομπής μετά το καλοκαίρι, να ακούσουμε, να περάσουμε από Μαραβέγια σε Νίκο Πορτοκάλογλου, να ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι και πολύ αγαπημένο και του Σταύρου, που είναι ο αγαπημένος. Λοιπόν, θα συστηνόμαστε ξανά από φέτος. Ο αγαπημένος του Σταύρου είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Οπότε, άμα δεν έχεις να πεις κάτι για αυτό Σταύρο, να περάσουμε στο τραγούδι.
1: Όχι, θα περάσουμε και θα πω μετά.
0: Εντάξει, οπότε πάμε να ακούσουμε το «Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή» και επιστρέφουμε εδώ πέρα στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Αχ, θάλασσά μου σκοτεινή,

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: κάπως έτσι ξεκινάει το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής με Λάβρε τη Μαχαιρίτσα και Πεθαίνω για σένα, ένα τραγούδι από την ομώνυμη ταινία Πεθαίνω για σένα, σε μουσική του Λάβρε τη Μαχαιρίτσα και στίχους της Ελένης Ράντου. Και για να το συνδέσω και με τον Νίκο Πορτοκάλογλου, με τον οποίο τελειώσαμε το πρώτο μισάωρο, είχαν πει κάποτε και οι δυο τους ότι τα τραγούδια, το σινεμά και η ενασχόλησή μας με τις ταινίες μας έκαναν να γράψουμε τραγούδια τα οποία ίσως δεν θα τα γράφαμε. Για μια αφορμή το «Πεθαίνω για σένα» το είχε πει αυτό ο Λαβρέ της Μαχαιρίτσας και το «Άχθαλα σαν μου σκοτεινή» μαζί με το «Πεθαίνω για σένα» που ακούσαμε μιλάνε για αυτό το κομμάτι της απώλειας. Ακούσαμε πριν και τον Κωστή Μαραβέγια που μιλούσε για τη λήξη στις σχέσεις, οπότε όταν υπάρχει μία λήξη, υπάρχει και μία έναρξη για κάτι καινούριο. Οπότε συνδέεται και αυτό με το restart του Σεπτέμβρη, γιατί πολλά γίνονται το καλοκαίρι και τελειώνουν και από Σεπτέμβρη ξεκινάνε άλλα καινούρια.
1: Εγώ θέλω να πω τώρα που έτσι αλλάξαμε μισάωρο, να αλλάξω λίγο και τη θεματολογία, θα το πω από αλλού.
0: Μπράβο, για πες.
1: Με αφορμή και τα τραγούδια που ακούσαμε. Επειδή θα το πάμε λίγο, έχουμε και ένα ακόμα τραγούδι πιο κινηματογραφικό, παρόλο που δεν, ενώ η συγκεκριμένη διασκευή. Και κάπως τώρα είχα πάρα πολλά στο μυαλό μου και κάπως το χάνω. Κλασικά θα μου πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί. Και θα το πω λίγο, ρε παιδί μου, στα θέρινα σινεμά, που έχουμε συζητήσει πολλές φορές και εδώ πέρα πόσο πολύ τα αγαπάμε και όλες τις ταινίες που πήγαμε και είδαμε φέτος. Οπότε η επόμενη ταινία είναι μια ταινία.
0: Ποια ήταν η πιο ωραία ταινία που είδες φέτος σε θερινό σινεμά?
1: Αλήθεια δεν μπορώ. Εντάξει, αμελή, συγγνώμη. Πήγα να πω, δεν μπορώ να πω γιατί είδα πολλές, αλλά μετά θυμήθηκα ότι είδα την αγαπημένη μου ταινία. Οπότε εντάξει, εγώ την αμελή.
0: Για νομίζω ότι φέτος, τώρα θα κάνω μια παρένθεση, με συγχωρείτε.
1: Λοιπόν, όχι, ταιριάζει η αμελή πάρα πολύ ωραία με το θέμα μας όμως. Με το θέμα αυτής της ώρας. Αυτού του μισάωρου.
0: Νομίζω ότι. Καλά, νομίζω ότι και εγώ ψηφίζω αμελή ως αγαπημένη ταινία που είδαμε αυτό το καλοκαίρι. Αλλά το ότι είδαμε πολλές παλιές επανεκδόσεις και επανακυκλοφορίες φέτος ήταν πάρα πολύ ωραίο. Το ότι βγήκε ξανά η Αμελή, παλιές ταινίες του Hitchcock παίξαν στα θερινά. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα σε κάποιο θερινό της Αθήνας παίζει το Pulp Fiction.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι νομίζω πάρα πολύ ωραίο αυτό. Γιατί
1: να την ξαναπούμε την ιστορία, το Pulp Fiction. Έλα που το είχαμε δει.
0: Μπράβο. Αυτό όντως είναι μια πολύ ωραία, μπράβο, ωραία πάσα αυτή. Εμείς έχουμε μια πολύ ωραία ανάμνηση με το Pulp Fiction. Για πες την ανάμνηση.
1: Γιατί
0: έχουμε.
1: Η ανάμνηση είναι ότι θέλαμε να πάμε στο ιδεάλ με το οποίο ειδικά. Εντάξει, ο Σταύρος από μικρή ηλικία συνδεόταν πάρα πολύ συναισθηματικά. Εγώ το είχα γνωρίσει. Είχα ξεκινήσει να πηγαίνω σε αυτό το σινεμά λίγο πριν κλείσει. Και θέλαμε να πάμε την τελευταία μέρα που ήταν sold out. Και εκείνη την ημέρα ουσιαστικά δεν είχαμε μπορέσει επειδή ήταν sold out. Και ο κόσμος μετά από ένα σημείο έμπαινε. Παρόλο που ήταν στο λάδι και καθόταν κάτω. Οπότε έχουμε δει την ταινία αυτή στο πάτωμα πίσω από τις καρέκλες στον τοίχο, κλαίγοντας που θα έκλεινε το σινεμά. Και νομίζω εδώ ανοίγει πολύ ωραία συζήτηση, την οποία την έχουμε κάνει επίσης πολλές φορές για τα σινεμά και που κλείνουν και το πόσο. Στην πραγματικότητα όμως είναι κάτι ζωντανό. Δηλαδή λένε ότι ο κόσμος δεν πάει σινεμά. Εγώ δεν το βλέπω αυτό. Εγώ βλέπω πάρα πολύ κόσμο στα σινεμά, χειμώνα, καλοκαίρι. Και ο κόσμος το αγαπά το σινεμά. Θέλει να πηγαίνει και είναι τελείως άλλο πράγμα. Οκ, okay, να βλέπεις μια ταινία σπίτι σου με το να πηγαίνεις, να συνδέεσαι.
0: Θα σου πω, νομίζω ότι μέχρι πέρσι ίσως υπήρχε η ψευδέστηση ότι ο κόσμος δεν πάει σινεμά. Η φετινή κινηματογραφική σεζόν νομίζω ότι απέδειξε περίτρανα το αντίθετο. Και η φετινή. Ο φετινός Αύγουστος στην Αθήνα, όπου παιδιά τα θερινά ήταν γεμάτα. Εγώ πήγα σε θερινό σινεμά στα Εξάρχεια 12 Αυγούστου, 11 Αυγούστου, που η Αθήνα ήταν άδεια, δεν κυκλοφορούσε ψυχή. Και το σινεμά ήταν γεμάτο. Έλεγα, θα είμαι εγώ κι άλλος ένας και ήμασταν πόσα άτομα. Και στην προηγούμενη προβολή που ήταν, νομίζω, του Hitchcock ταινία, παλιά επανέκδοση, κατέβαιναν οι διπλάσιοι. Θέλω να πω ότι ο κόσμος όντως πάει σινεμά και το σινεμά. Ενώνει το σινεμά, γνωρίζει κόσμο, το σινεμά φέρνει κοντά τους ανθρώπους και νομίζω ότι το να βρίσκεις και άτομα να συζητάς για ταινίες είναι πολύ ωραίο πράγμα και μιας και.
1: Αυτό ήταν παρένθεση. Γιατί επειδή ακούσαμε και το «Πεθαίνω για σένα» που λέει «Δεν πάει να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη». Και κάπως, κάποιες φορές λοιπόν είναι κάποιες ταινίες, γι' αυτό θέλω να το συνδέσω με το επόμενο τραγούδι, είναι κάποιες ταινίες τις οποίες μπορεί να βλέπεις κάποια πράγματα ή να φαντάζεσαι ή να ακούς τραγούδια, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στη συγκεκριμένη ταινία. Ξέρεις, μπορεί να βλέπεις αυτό το πιο ιδανικό, αυτό το πιο εξεντενικευμένο. Λοιπόν, η επόμενη ταινία είναι ο νυχτερινός εκφωνητής, που παίρνει το ποτάμι, και το τραγούδι «Μωρό μου φάλτσο». Και κάπως σκέφτομαι, επειδή είπες για την Αμελία, ας πούμε, που δείχνει μια κοπέλα που ζει πάρα πολύ στη φαντασία της, στην προσπάθεια να βρει να καταφύγει από την πραγματικότητα και από αυτόν τον άψυχο κόσμο, όπως λέει, ότι σε αυτόν τον άψυχο κόσμο η Αμελή προτιμά να ονειρεύεται. Και παίρνει σε μια διαδικασία να προσπαθεί να βοηθήσει τους άλλους και ζει στη δική της φαντασία, αποφεύγοντας να ζήσει τη δική της ζωή. Και κάπως μ' αρέσει το πώς φτάνεις από ένα σημείο και μετά και που βλέπεις όλες τις ταινίες για όλα αυτά τα ιδανικά και τα φαντασιακά και για έρωτες που μπορεί να συναντιούνται, να κρατάνε λίγο, να κρατάνε ένα βράδυ, όπως στα Φθηνά τσιγάρα που είναι άλλη ταινία του Ρένου Χαραλαμπίδη, πώς φτάνεις από εκεί, σε αυτό το πολύ ιδανικό, το πολύ φευγαλαίο και το πολύ ρομαντικό, σε κάτι πιο πραγματικό και προσγειωμένο. Αλλά αυτό θα το πω με αφορμή το μεθεπόμενο τραγούδι. Νομίζω τώρα μπορούμε, επειδή θα σας έχω μπερδέψει πάρα πολύ για αυτό που θέλω να πω, για την ώρα κρατάμε το φαντασιακό, κρατάμε αυτό το ιδανικό και περνάμε να ακούσουμε, Σταύρο, το «Μωρό μου φάλτσο».
0: Το «Μωρό μου φάλτσο» του Μιχάλη Ρακιστή, σε μια πολύ ωραία διασκευή.
2: Τις νύχτες δεν κοιμάμαι. Μου λείπουν τα στιθάκια σου, προς κέφαλος του όνειρου μου το χάζει.

0: ακόμη πολύ ωραία διασκευή ενός παλιού και διαχρονικού τραγουδιού του Μιχάλη Ρακιτζή, που έρχεται ξανά και ακουμπάει τους νέους. Και εγώ θα πω αυτό που λέω πολλές φορές και στις συζητήσεις, και οι φίλοι μου μου λένε ότι υπερβάλλω, ότι ο Ρένος Χαραλαμπίδης είναι μέρος της pop κουλτούρας της Gen Z.
1: Ισχύει, γιατί έχουμε πάρει τώρα και μια ταινία που είναι και πριν από 25 χρόνια και την έχουμε κάνει, τη βλέπουμε κάθε... Δεν μπορούμε να περάσουμε καλοκαίρι χωρίς να τη δούμε σταθερινά, και βλέπουμε ότι και φέτος τώρα όπου προβλήθηκαν και τα Φθηνά Τσιγάρα και ο Νυχτερινός Εκφωνητής και άλλες ταινίες του Ρένου Χαραλαμπίδη, ήταν γεμάτες οι αίθουσες. Το είδαμε αυτό, δηλαδή και με τα μάτια μας, ας πούμε, και εμείς που πήγαμε, γιατί είμαστε από αυτούς. Αυτό που ήθελα λοιπόν να πω, και το σκεφτόμουν σήμερα με αφορμή και αυτές τις δύο ταινίες, είναι ότι στα Αθηνά Τσιγάρα, λοιπόν, βλέπεις δύο ανθρώπους που συναντιούνται, που συζητάνε, που σε κερδίζει πολύ ατάκα, αλλά που κάτι εκεί δεν συμβαίνει, γιατί βλέπουμε ότι αυτή, ας πούμε, έχει σχέση και δεν συμβαίνει ποτέ κάτι μεταξύ τους. Όλο αυτό φαίνεται ίσως πολύ ρομαντικό, πολύ ιδανικό, ίσως για κάποιους έχει και κάτι ψεύτικο, που για μένα δεν έχει απαραίτητα, θέλω να πω. Μπορεί να μην γίνεται ακριβώς έτσι, αλλά το να γνωρίσεις κάποιον και πάρα πολύ γρήγορα, να νιώσεις μια έλξη, κάτι πολύ δυνατό, κάτι πολύ ωραίο, είναι όσο ιδανικό και αν φαίνεται, είναι ταυτόχρονα και πολύ αληθινό από τη στιγμή που το νιώθεις. Αλλά τη στιγμή που εκεί έχει λίγο το ρομαντικό και το ιδανικό, το ανεκπλήρωτο, φτάνει στον Νυχτερινό Εκφωνητή, που ο ανεκπλήρωτος έρωτας εδώ δεν ρομαντικοποιείται τόσο. Θέλω να πω, μ' αρέσει περισσότερο ο τρόπος που αυτή η ταινία αντιμετωπίζει τη φθορά. Αντιμετωπίζει ότι είναι ένας άνθρωπος που φτάνει τα 50, που βρίσκει κασέτες παλιού τηλεφωνητή, βλέπει αυτή τη σχέση που έχασε, γιατί, όπως λέει, είχε πάντα σκοπιές, δεν είχε ποτέ χρόνο να ασχοληθεί, και καταλαβαίνει ότι τελικά δεν ήταν τόσο αφηρημένος με τις γυναίκες, αλλά με τον εαυτό του. Και λέει τελικά την πολύ ωραία φράση ότι δεν πέρασε ο καιρός, ήρθε ο καιρός. Και εκεί πέρα κάπου, μέσα από την αναλογία αυτή με τα γάλματα, που λέει ότι τα γάλματα το ότι φθύρονται τα κάνει να συνεχίζουν να κινούνται και ότι ο χρόνος είναι ο νέος τους γλύπτης, εμένα τελικά μου αφήνει κάτι και λίγο πιο πραγματικό και λίγο πιο προσγειωμένο. Ότι τελικά αυτό που φθύρεται δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι κακό. Αν αρνηθείς τη φθορά, είναι σαν να αρνείσαι την ίδια την ύπαρξη. Η ίδια η ύπαρξή μας ενέχει μέσα τη φθορά. Οπότε η φθορά δεν είναι απαραίτητα κάτι που θα φθαρεί και θα χαλάσει και θα καταστραφεί και θα χαθεί. Και όλοι οι άνθρωποι, να το πούμε έτσι, θα πεθάνουμε. Γιατί αυτό σημαίνει ότι δεν αξίζει να ζούμε. Το πήγα λίγο φιλοσοφικά εγώ αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ βασικά αυτό που θα πω είναι ότι είναι από τις ταινίες που αξίζει να τις δεις δύο φορές.
1: Εγώ τη δεύτερη φορά. Όλα αυτά, εγώ τα σκέφτηκα τη δεύτερη φορά. Δεν τα σκέφτηκα την πρώτη.
0: Λες, okay,
1: την πρώτη φορά είχα σταθεί στο σταθερά ερωτικό κομμάτι. Στο αν θα τη βρει.
0: Στο
1: αν θα μιλήσουν τελικά. Όλες αυτές τις σκέψεις. Το ότι δεν είναι μόνο το ερωτικό που είναι, αλλά είναι όλο το πώς προσεγγίζεις τη ζωή, τις ευκαιρίες που αφήνεις να φύγουν, το ότι να κυνηγάς τελικά τη ζωή σου και να ζεις, να μην είσαι αποστασιοποιημένος από τον ίδιο στον εαυτό και από τη ζωή σου. Και το ότι, okay, μεγαλώνεις, τα πράγματα φθύρονται, αλλά δεν είναι και τόσο κακό.
0: Και
1: τελικά,
0: στην πραγματικότητα, είναι λίγο και το πώς τα έχεις βρει ή όχι, και το τι έχει συζητήσει με τον εαυτό σου. Γιατί ουσιαστικά αυτό, για μένα τουλάχιστον, δείχνει η συγκεκριμένη ταινία, που ο άνθρωπος αυτός, μέσα από τη δουλειά του που είναι το ραδιόφωνο, επί της ουσίας δεν εκθέτει την κοπέλα, αλλά εκθέτει τον εαυτό
1: του. Τον εαυτό του.
0: Και το
1: αυτό κάνουμε κι εμείς εδώ στο ραδιόφωνο, ούτως ή άλλως. Τον εαυτό μας εκθέτουμε.
0: Ακριβώς.
1: Γι' αυτό νομίζω εμείς την έχουμε ρομαντικοποιήσει και τόσο, ενώ προσωπικά εγώ, εσύ. Ενώ ότι μας άρεσε. Ίσως την πρώτη φορά που τότε, επειδή δεν έκανα τόσο πολύ καιρό ραδιόφωνο, μου είχε περάσει λίγο πιο. Όχι αδιάφορο, αλλά δεν μου είχε προκαλέσει τόσα συναισθήματα όσο μου προκάλεσε τώρα, φέτος.
0: Όχι, συμφωνώ και εγώ ότι η δεύτερη ανάγνωση της ταινίας είναι αυτή που μας έκανε να βγάλουμε αυτά τα συμπεράσματα. Φυσικά και ο καθένας.
1: Μπορεί να βγάλει τα δικά του, έτσι. Αυτό είναι ο τρόπος αλλά... που. Αυτό που αισθανθήκαμε. Δεν θα πω τόσο που σκεφτήκαμε, γιατί. Καλά, προφανώς το σκεφτήκαμε, αλλά το σκεφτήκαμε γιατί κάτι μας έκανε να αισθανθούμε η ταινία και προκάλεσε μετά αυτές τις σκέψεις. Ότι, όπα, εδώ κάτι νιώθω, κάτι μου κάνει.
0: Απλώς εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι θεωρώ πως ο οποίος, και θα κλείσουμε το κομμάτι αυτό για να προχωρήσουμε στην επόμενη, στο επόμενο θέμα μας.
1: Βασικά, λίγο συνεχίζουμε το θέμα, έτσι, αυτό το μισάρο, γιατί και το επόμενο τραγούδι ανάλογο είναι.
0: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης, για μένα τουλάχιστον, έχει εισχωρήσει στη pop κουλτούρα της Gen Z, είναι γιατί παρουσιάζει αυτά τα θέματα με μία απλότητα, η οποία, ξέρεις, δεν έχει πολύ περιτύλιγμα. Δηλαδή,
1: ναι,
0: βουτάει στην ουσία και σου λέει, ωραία, πάρ' το με τον πιο απλό τρόπο, ρομαντικό να μένει, γιατί εγώ έτσι το βλέπω, αλλά πάρ' το, τροφή για σκέψη, χωρίς το super wow κινηματογραφικό, ειδικά στα φθηνά τσιγάρα. Είναι μια ταινία πολύ low budget, όπως μας είχε πει και ο ίδιος.
1: Και με όλα τα λάθη, τα κινηματογραφικά που θα μπορούσαν να γίνουν.
0: Αλλά ακόμη και ο Νυχτερινός Εκφωνητής είναι μια ταινία όπου με ένα cinematic πάρα πολύ όμορφο, αλλά απλό, αναδεικνύει ένα τέτοιο θέμα και νομίζω ότι κρατάει λίγο από αυτή τη συναισθηματική φλόγα που εμείς οι 20άριδες και οι 25άριδες και οι 30άριδες, θα πω, θέλουν να έχουν στη ζωή τους.
1: Και αντίστοιχα μου συγκινεί και τους μεγαλύτερους, γιατί ας πούμε και ο Νυχτερινός Εκφωνητής, ακού τώρα, μια ιστορία ενός 50άρη συγκινεί εμάς τους 20άριδες. Γιατί μπορεί να μην έχουμε φτάσει σε αυτή την ηλικία, αλλά είμαστε στην ηλικία του παλιού αυτού του Νυχτερινού Εκφωνητή, που δεν θέλουμε ίσως να φτάσουμε στο σημείο να σκεφτόμαστε τη ζωή μας και να βλέπουμε όσα χάσαμε. Αλλά θέλουμε να τα ζήσουμε τώρα. Οπότε λοιπόν, εγώ θα περάσω σε ένα ποίημα που μου φάνηκε έτσι πολύ σχετικό με αυτή τη σκέψη, και είναι το Μιχάλη Γκανά το προσωπικό, που έχουν μελοποιήσει τα Καλογεράκια, Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης. Γιατί λέει ακριβώς αυτό, ξεκινάει και λέει ότι επειδή η ζωή μας μοιάζει να φυραίνει μέρα τη μέρα, δεν θα πει πως η ζωή δεν αξίζει τον κόπο. Και μου αρέσει λοιπόν τον τρόπο που και αυτό το τραγούδι, αυτό το ποίημα, προσεγγίζει τη φθορά. Γιατί, ρε παιδιά, όλα κάποια στιγμή θα φθαρούν, θα χαλάσουν. Και βασικά τίποτα δεν είναι τέλειο. Το ότι δεν είναι κάτι τέλειο δεν σημαίνει ότι δεν αξίζει. Κατ' εμέ, είναι πολύ πιο αληθινό, γιατί, okay, και τι πειράζει. Δηλαδή, μπορεί τα πράγματα, αλλιώς θα τα βάζαμε απλά σε μια βιτρίνα.
0: Συμφωνώ.
1: Να μην χαλάσει τίποτα. Όμως όταν χαλάνε, είναι αληθινά.

0: αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς,
1: επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά,

Άστιες Χριστούγεννα, Κυριακές. Επειδή περνάς δύσκολες μέρες, σκυμμένη σε χαρτιά και γκρεμούς που δεν κλείνουν, κι εγώ πηδάω τις νύχτες επί κοντόλα χανιάζοντας, δεν θα πει πως δεν έχουμε μοίρα στον ήλιο, έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε πουλί,

σε. Ντρέπομαι για τα ίσως θα μπορεί τα δικά μου. Μα δεν αλλάζω όπως δεν αλλάζεις κι εσύ. Αν αλλάζαμε θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το άλφα. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

0: και αν είναι να περάσω μια ζωή στη σκλαβιά, ας είμαι, λέω, σκλάβος της αγάπης μας. Τραγούδουν εδώ πέρα ο Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης στους στίχους. Σε αυτό το ποίημα του Μιχάλη Κανά.
1: Και πηγαίνοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο αυτής της ώρας, θα περάσουμε σε έναν ακόμα ποιητή. Γιατί ο επόμενος καλλιτέχνης, παιδιά, είναι ποιητής. Εγώ το θεωρώ πραγματικά ότι είναι ποιητής. Είναι από τους ανθρώπους, θεωρώ τους πιο, σε εισαγωγικά, υποτιμημένους στην ελληνική μουσική. Μιλάω για τον Γιάννη Μιλιώκα, ο οποίος θεωρώ ότι αν πάρεις όλα τα τραγούδια ένα προς ένα, ακόμη και τα πάρα πολύ σαρκαστικά και έτσι που έχουν λίγο περισσότερο πλάκα, βλέπεις ότι αναδεικνύει μηνύματα και ζητήματα τα οποία δεν τα αγγίζουν πολύ στην ελληνική μουσική. Και μιας και μιλάμε έτσι για σχέσεις, για ματαιότητα, γιατί, ξέρεις, για σύνδεση, για αποσύνδεση. Πες.
0: Για ματαιότητα, γιατί ματαιότητα, μιλήσαμε για ματαιότητα.
1: Κάτι δεν είπες εσύ πριν για ματαιότητα, όχι.
0: Θα μπορούσε κάποιος να το πάρει ότι μίλησα και γι' αυτό. Μίλησα περισσότερο για το κομμάτι. Mm-hmm. Δεν ξέρω, ίσως επειδή εγώ το βλέπω πιο αισιόδοξο και δεν μου αρέσει η λέξη ματαιότητα, κατάλαβες. Το βλέπω ότι ακόμα και σε κάτι που τελειώνει, ακόμα και σε κάτι που φθήρεται, πάντα υπάρχει κάτι ωραίο και αληθινό από τη στιγμή που κάτι το ζεις. Ακόμα και αν κάτι δεν συνεχίσει. Ακόμα και αν κάτι χαλάσει. Οτιδήποτε. Οπότε όμως, όταν μια σχέση καλή ώρα φτάνει μετά από χρόνια να έχει φθαρεί και να έχει τόσο τα ωραία όσο και τα δύσκολα, αλλά εκεί καταφέρνεις, παρόλο που είναι δύσκολα, και σε οτιδήποτε, έτσι, εντάξει, οτιδήποτε μπορεί κάποιος να χαλάσει, να φθαρεί, δηλαδή, και όχι μόνο μια ερωτική σχέση, και οι φιλικές σχέσεις μπορεί να περνάνε, να έχουν τα πάνω τους και τα κάτω τους, οι δουλειές, οτιδήποτε, mm-hmm. οι άνθρωποι, τέλος πάντων. Οπότε, όμως, σε μια ερωτική σχέση, πώς καταφέρνεις τελικά, μετά από τόσα χρόνια, να τον αγαπάς τον άλλον? Και νομίζω μας τη δίνει την ερώτηση εδώ, Μιλιώκα, στο... την απάντηση σε αυτό το τραγούδι, στο Ροζ, που τραγουδάει με την Αφροδίτη Μάνου.
1: Οπότε θα πάμε να ακούσουμε αυτό το πολύ πολύ ωραίο ντουέτο. Δεν θα πούμε τίποτα και θα το σχολιάσουμε αμέσως μετά.
0: Αμέσως μετά θα αλλάξουμε θέμα, γιατί κλείνουμε μισά ώρα.
1: Γιατί δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε?
0: Μπορούμε, απλά έχουμε άλλα πράγματα να σχολιάσουμε, να συζητήσουμε. Μας έχουν στείλει και μηνύματα.
1: Οπότε πάμε να ακούσουμε αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι που λέει το πολύ ωραίο στιχάκι «Ρούχα μαζί που πλήθηκαν»
0: και έχουν γίνει ροζ. Πάμε να το ακούσουμε και επιστρέφουμε.

0: Μα τι να σου πω, σε μια πολύ πολύ πολύ ωραία διασκευή σε ένα τραγούδι του Βλάση Μπονάτσου και ξεκινώντας αυτήν την...
1: Αυτήν
0: ώρα,
1: την...
0: Μπράβο.
1: Ώρα, ξέχασα τη ώρα. Λοιπόν, άσε,
0: αναλαμβάνω
1: εγώ. Η ώρα λοιπόν είναι 7 και 6. Είστε συντονισμένοι στο ραδιοπάντιον, τη φωνή του Παντίου. Τι δεν είστε?
0: Όχι, είμαστε.
1: Γιατί με κοίταξες έτσι? Τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και την εκπομπή «Τα τραγούδια μια σταλιά» με το Σταύρο και τη Βάσια στα μικρόφωνά σας. Και έχουμε ήδη κάνει σε αυτή την... Είναι πρώτη εκπομπή μετά το καλοκαίρι, μετά από ένα διάλειμμα που κάναμε. Και αφού πέρασε η πρώτη ώρα της εκπομπής μας, θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 8. Αυτό. Είδες πόσο εύκολο είναι? Πλάκα κάνω. Μην νομίζεις, ταιριάζει. Αυτό που έκανες ταιριάζει με το τωρινό μας θέμα, γιατί θα πάρουμε αφορμή από ένα μήνυμα που μας στάλθηκε.
0: Ακριβώς. Ήρθε ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα που μας είπε ότι... Πριν που μιλούσαμε για τον Ρένο Χαραλαμπίδη και τον νυχτερινό εκφωνητή, τη θύμισε έτσι τις παλιές εποχές που δεν υπήρχαν τόσο πολύ τα social media στη ζωή μας και που το κομμάτι του ραδιοφώνου αφορούσε κυρίως τη φωνή και αυτό που ακούς, γιατί οι ταυτότητες των ραδιοφωνικών παραγωγών ήταν ως επιτοπλίστων κρυφές. Και ουσιαστικά αυτό που άκουγες και σου έκανε εντύπωση ήταν η φωνή, και με βάση αυτό που άκουγες δημιουργούσες στην δική σου φαντασία μία εικόνα αποκλειστικά δική σου για το πώς μοιάζει ο άνθρωπος, πού βρίσκεται, πού κάθεται.
1: Τώρα ακόμα και το ραδιόφωνο που είναι ένα ηχητικό μέσο έχει περάσει στην εποχή της εικόνας, οπότε η εικόνα παίζει μεγάλο ρόλο.
0: Εγώ μπορώ να σου πω ότι εμένα δεν μου αρέσει αυτό.
1: Δηλαδή... Δεν λέω αν συμφωνώ ή διαφωνώ, λέω ότι αυτή είναι τώρα μια πραγματικότητα.
0: Είναι
1: εμείς ακόμα,
0: εννοείται,
1: από όποιος μπει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής μας, έχουμε ανεβάσει φωτογραφία ότι ξεκινήσαμε. Οπότε είμαστε σε αυτήν την εποχή.
0: Ήταν πολύ ωραία η μαγεία του να σκέφτεσαι και να φαντάζεσαι το πώς μπορεί να είναι ο άνθρωπος πίσω από το μικρόφωνο. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Έχει κάτι πολύ ρομαντικό γενικά η φωνή. Ανεξάρτητα από το αν έχει να κάνει με το ραδιόφωνο, το να ακούς τη φωνή κάποιου, ρε παιδί μου, και να μαγεύει η φωνή του.
0: Και δίνεις μια πάρα πολύ ωραία πάσα σε αυτό. Γιατί νομίζω ότι όταν η φωνή κάποιου σε μαγεύει, είτε αυτός λέγεται ραδιοφωνικός παραγωγός, είτε αυτός λέγεται τραγουδιστής, είτε οτιδήποτε, σε μαγεύει και σου κάνει αυτό το κλικ, το οποίο σε συνοδεύει μέχρι το τέλος, σε όλη σου τη ζωή. Και το λέω αυτό με αφορμή το σχολιασμό που γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για καλλιτέχνες που μεγαλώνουν και ίσως η φωνή τους να φτύρεται, να... Αν ναι, πρέπει να σταματήσουν, αν πρέπει να συνεχίσουν, ο ένας να κατέβει από τη σκηνή, ο άλλος να κατέβει από τη σκηνή, και τι συνεχίζουν, γιατί τραγουδάνε. Αρχικά...
1: Αλλά βέβαια, άμα σταματήσουν να τραγουδάνε, μετά θα λες καλά, τώρα που σταμάτησε αυτό... και τους στέλνουμε πίσω και γιατί σταματήσανε. Και...
0: Μετά θα είσαι γύρνα πίσω, γύρνα πίσω.
1: Πιέσαι το τηλεφώνα.
0: Αρχικά είναι, θα πω κάτι πάρα πολύ πεζό, δεν ζητάνε την άδεια κανενός για το αν θα τραγουδάνε ή δεν θα τραγουδάνε. Οι άνθρωποι μπορούν να τραγουδάνε όσο θέλουν και για όσο θεωρούν αυτοί ότι μπορούν και θέλουν να το κάνουν. Και επίσης, παιδιά, η αγάπη και η διαχρονικότητα της φωνής δεν χάνεται με τη φθορά που έλεγε και η Βάσια πριν. Η φθορά είναι φυσιολογική και η φθορά θα έρθει, αλλά το γρέζει, η
1: λοιπόν,
0: μαγεία...
1: Λοιπόν, να πω ένα άσχετο. Όχι άσχετο, σχετικό άσχετο, αλλά ενώ δεν έχει να κάνει με τα τραγούδια που ακούμε αυτή τη στιγμή. Διάβαζα πριν λίγες μέρες κάτι για τη Σωτηρία Μπέλου. Που είχε και εκείνη ένα θέμα με τη φωνή της. Και ουσιαστικά πριν να έχει αυτό το θέμα, η φωνή της ήταν πολύ πιο άρτια τεχνικά. Εμείς όμως θυμόμαστε τη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου, την λιγότερο άρτια τεχνικά, που όμως είναι τόσο χαρακτηριστική που κανείς δεν μπορεί να ξεχάσει τη φωνή της Σωτηρίας Μπέλου.
0: Ακριβώς. Γιατί αυτό που μας μαγεύει πρακτικά και πραγματικά δεν είναι η αρτιότητα και το πόσο τέλειος είναι κάποιος, το πόσα λάθη δεν κάνει, το πόσο υπέροχος και άψογος είναι. Αλλά είναι αυτό το συνέστημα που βγάζει. Και γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι οι μεγαλύτερες φωνές, είτε μιλάμε για ραδιόφωνο, είτε μιλάμε για τραγούδι, είναι αυτές που μιλάνε στην ψυχή μας και στην καρδιά μας. Και, όχι
1: και στο κάτω-κάτω. Αυτό το βλέπουμε και εμείς που κάνουμε ραδιόφωνο. Η φωνή φτιάχνεται.
0: Ακριβώς.
1: Η φωνή είναι τεχνικά, δηλαδή και όποιον και να πάρεις και να του πεις να κάτσεις στο ραδιόφωνο, να πάρει ένα μικρόφωνο και να τραγουδήσει και οτιδήποτε, εντάξει, δεν είπα θα γίνει και Μαρία Κάλλας, αλλά σε ένα βαθμό η τεχνική πάντα μπορεί να βελτιωθεί και να φτάσει σε ένα ωραίο και πιο άρτιο επίπεδο.

0: Ένα τραγούδι που εντωμεταξύ μας έχει κολλήσει και εμάς πολύ τις τελευταίες ημέρες και κάπως το έχω συνδυάσει πάρα πολύ με βόλτες στην Αθήνα και να παίζει.
1: Κράτα
0: αυτό το τραγούδι.
1: Αυτό
0: το κρατάω όμως, εφόσον έχεις να πεις, οπότε πάμε στο τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: πώς ένα τόσο απλό τραγούδι κρύβει ένα τόσο βαθύ νόημα και το πώς νομίζω ότι ο Χατζηδάκης είναι η απόδειξη του πώς η μουσική δεν χρειάζεται φανφάρες. Νομίζω ότι εμένα αυτό που με συναρπάζει στο Χατζηδάκη και το σκεφτόμουν και χθες που είχα βάλει μια λίστα και
1: νομίζω άκουγα. Με αφορμή το Χατζηδάκη το έχουμε συζητήσει και με καλεσμένο μας εδώ πέρα.
0: Είναι ότι με εντυπωσιάζουν και με γοητεύουν τα απλά του τραγούδια που έχουν απλές μελωδίες, εύκολους στίχους, αλλά ένα νόημα από πίσω τρομερό. Εγώ αυτό θεωρώ ότι είναι η μεγάλη μαγιά του Χατζηδάκη και μάλιστα δεν θα ξεχάσω ποτέ μια ιστορία που μας είχε πει μια καθηγήτρια που μας έκανε μουσική στο σχολείο, που λέει είχαμε πάει σε ένα διαγωνισμό μαθητικές χοροδίες τώρα στην Ιταλία και ήταν να φτιάξουμε τρία section, να παρουσιάσουμε τρία διαφορετικά τραγούδια. Είχαμε διαλέξει λοιπόν δύο πιο περατικά και δύσκολα κομμάτια να παρουσιάσουμε και στο τέλος, στο τελευταίο κομμάτι, πάμε να κάνουμε κάτι πιο fun. Και κάναμε, λέει, μία πάρα πολύ ελεύθερη απεικόνηση και μία πολύ έτσι ελεύθερη χορογραφία από τα παιδιά του Πειραιά. Και από τα τρία τραγούδια, λέει, που παίξαμε,

0: Αυτό που κέρδισε τις εντυπώσεις και μάλιστα πήρε και βραβείο, λέει, στο διαγωνισμό ήταν αυτό. Και εγώ, λέει, δεν το περίμενα. Έλεγα τα άλλα. Κάναμε τόσο, τόση προσπάθεια, μελέτη το ένα το άλλο. Και μέσα σε 10 λεπτά φτιάξαμε τα παιδιά του Πειραιά και το παρουσιάσαμε. Και μετά μας είπαν ότι αυτό που μας κέρδισε ήταν η απλότητα. Ήταν ότι βλέπαμε τα παιδιά ελεύθερα στη σκηνή να πηγαίνουν πέρα εδώ. Θα ακούγαμε αυτή την πολύ απλή μουσική που έφτιαξε ο Μάνος Χατζηδάκης. Είχαμε και την εικόνα της Μελίνας Μερκούρη και του Ποτέ την Κυριακή. Και αυτό ήταν που μας έκανε και μας εντυπωσίασε και μας έκανε να σας δώσουμε τη διάκριση. Οπότε εγώ νομίζω ότι από τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη κρατάω την απλότητα και το πώς συνδυάζει τους διαφορετικούς στιχουργούς που επιλέγει και τους διαφορετικούς στίχους με τη μουσική στο 100%.
1: Θα συμφωνήσω με αυτό και με αυτή την πολύ ωραία απλότητα και καταλήγω το ότι επειδή θα το συνδέσω και με τις φωνές, γιατί λέγαμε και για τις φωνές που σε ηρεμούν, ότι εν τέλει πολλές φορές, ενώ υπάρχουν και φωνές που σε εντυπωσιάζουν, ότι μετά ακούς και ένα τραγούδι το οποίο είναι η γλύκα της φωνής, είναι η ηρεμία της. Δεν θα μπορούσα τώρα να συγκρίνω μία φωνή που είναι για όπερα και οι δυνατότητες είναι εκπληκτικές, να πω ότι άταξε εμένα, δεν θα με κερδίσει, θα ακούσω τη γιαγιά μου που με νονουρίζει. Δεν εννοώ αυτό. Εννοώ όμως ότι όλα, ρε παιδί μου, με κάποιο τρόπο έχουν, δηλαδή, και η απλότητα. Και να σου πω τώρα, εγώ σκέφτομαι τη φωνή του Σαββόπουλου. Νομίζω αξίζει μετά να βάλουμε και έναν Σαββόπουλο που είναι πολύ χαρακτηριστικό.
0: Ναι, με τσάρτ από ακροατή που λέει ότι εν τέλει νομίζω ότι το πιο δύσκολο είναι να δημιουργήσεις κάτι απλό παρά κάτι πάρα πολύ περίπλοκο. Και θα
1: μα ναι, γιατί όταν θες να το παίξεις πιο ψαγμένος, πιο...
0: ακριβώς.
1: Κάπως το κάνεις. Το ζήτημα είναι πώς θα συγκινήσεις με μια απλότητα.
0: Και είπες κάτι
1: που όμως δεν
0: πολύ...
1: θα είναι και κάτι φτελές. Κάτι... ότι με την απλότητα θα καταφέρεις να
0: συγκινήσεις.
1: Και είπες
0: κάτι πάρα
1: συγκινήσεις.
0: Πολύ ωραίο, γιατί είπες για τη γιαγιά που με αναμουρίζει κλπ. Εδώ, άμα πάρεις την Άννα Μούσκουρη και την Ελεονόρα Ζουγανέλη και ακούσεις το ίδιο τραγούδι από τις δυο τους, άλλο συνέστημα θα σου βγάλει μία, άλλο συνέστημα θα σου βγάλει
1: άλλη. Αυτό εννοώ, ότι έχει να κάνει το συνέστημα. Είναι ζεσταθιά. Δηλαδή, επειδή αυτό είναι και λίγο σαν ανούρισμα το τραγούδι, γι' αυτό και σκέφτομαι πολλές φορές τη φωνή του Σαββόπουλου, που είναι μια φωνή που είναι τόσο ζεστή, τη νιώθεις τόσο οικία, νιώθεις ότι είναι ένας δικός σου άνθρωπος που έρχεται να σου τραγουδήσει. Γι' αυτό λέω ότι μετά να βάλουμε. Θα βάλουμε βασικά.
0: Θα βάλουμε.
1: Είναι σε αυτά που ετοιμάζουμε. Και νιώθω αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Και επειδή ξεκινήσαμε από την αρχή για τη φωνή, πώς μπορείς, με αφορμή το ραδιόφωνο, όλο το πάμε και στη μουσική και γενικότερα. Πώς μια φωνή έχει μια τέτοια γλυκά που νιώθεις ότι θα δεις τον άλλον και θα είναι αυτός, αυτό που τραγουδάει εκείνη τη στιγμή, αυτό που μιλάει εκείνη τη στιγμή. Ότι εκείνη τη στιγμή δεν είναι ότι απλά λέει κάτι, αλλά βγάζει τον εαυτό του. Μιλάει με το συνέστημά του. Η φωνή του είναι αυτό που είναι.
0: Ακριβώς. Και επειδή η φωνή του είναι αυτό που είναι, και επειδή. Στην εποχή που ζούμε, ξέρεις, πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται, ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του και πολλά συμβαίνουν. Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι η μουσική κληρονομιά της Ελλάδας και η ελληνική μουσική είναι τόσο πολύτιμη που πραγματικά αφήστε και τους νέους και τις νέες φωνές να την αγγίξουν και να τους δώσουν μια δική τους οπτική και μια δική τους παρουσίαση, ώστε να μπορεί να πηγαίνει από το προηγούμενο στάδιο στο επόμενο. Αυτό.
1: Για την ώρα, να ακούσουμε μια ακόμα φωνή που έτσι είναι, μας έχει σημαδέψει και τους παλιότερους και μας ακολουθεί και εμάς τους νεότερους ακόμα και δεν θα μπορούσαμε να μην μιλήσουμε για το Βασίλη Παπακοσταντίνου. Σε ένα έτσι επίσης πολύ τρυφερό τραγούδι, γιατί τώρα πιάσαμε λίγο και τις φωνές που έχουν αυτή την τρυφερότητα. Οπότε θα τον ακούσουμε σε ένα τραγούδι του Άννου Λοΐζου, το «Κι αν τα μάτια σου». Το έχουμε βάλει αρκετές φορές αυτήν την εκπομπή, θα το βάλουμε ακόμα μια φορά, γιατί επίσης η απλότητα αυτών των στίχων και η τρυφερότητά του σε μένα τουλάχιστον με συγκινεί πολύ, σε συνδυασμό με την ερμηνεία, οπότε «Κι αν τα μάτια σου», λοιπόν, αυτό. Να το αφιερώσετε στα μάτια που εσείς αγαπάτε.

0: Τι ωραία που συνδυάσαμε τις φωνές. Εγώ θεωρώ ότι ο Βασίλης είναι επαναστατικά ευαίσθητος και ευαίσθητα επαναστατικός.
1: Μπράβο.
0: Γιατί έκανε μία επανάσταση με τα επαναστατικά του και τα πολιτικά του τραγούδια με έναν πάρα πολύ ευαίσθητο και όμορφο τρόπο. Και η επαναστατικότητα που βγάζει, τον τρόπο που προσεγγίζει την ευαισθησία, είναι τρομερή, γιατί απλά σε κάνει και λιώνεις, σε σκλαβώνει, τέλος. Και τρυπώνει σε σημεία του ψυχισμού σου που δεν τρυπώνει εύκολα καλλιτέχνης.
1: Οπότε, μιας που όμως κλείνουμε... Α, εντάξει, πες εσύ.
0: Ο Σαββόπουλος, για να περάσουμε.
1: Ήθελα να πω, ρε παιδί μου, ότι μα αφού ακούσαμε Βασίλη, ακούσαμε και Σαββόπουλο.
0: Και ο Σαββόπουλος, με τη, αυτό που είπες και εσύ, με τη φωνή του και τη διαχρονικότητα κυρίως της φωνής του, κατάφερε νομίζω να χαρακτήσει τις ψυχές όλων όσων τον άκουγαν και να μείνει στον καθένα ως κάτι διαφορετικό και κάτι πολύ δικό του.
1: Αλλά όπως και στα προηγούμενα, έτσι, μισά ώρα, στα προηγούμενα μισά ώρα βασικά, είχαμε ένα. Mm-hmm. Πιο ήπιο κλίμα και κάπως είπαμε να κλείσουμε λίγο πιο δυναμικά. Θα κλείσουμε και τώρα λίγο πιο δυναμικά. Mm-hmm. Για να μην πέφτουμε τόσο πολύ, και να σας κρατάει και κάτι.
0: Από τις ευαισθησίες, από τις επαναστάσεις, και θα πάμε στην Κρήτη, γιατί περί κριτικού αέρα έρχεται το επόμενο.
1: Ναι,
0: τραγούδι.
1: Αλλά σχετίζεται όμως κάπως με αυτό που λέγαμε. Γιατί είναι επίσης είναι ένα τραγούδι. Είναι Παυλίνα Βουλγαράκη και Μίλτος Πασχαλίδης στο Κρυφά του Κόσμου. Έχει έτσι ένα περισσότερο δυναμισμό και ένα άρωμα Κρήτης. Αλλά. Ταυτόχρονα έχει αυτό το πάρα πολύ ωραίο «Μίλα μου, αχτίδα μου, Χρυσή, να ακούσω τη φωνή σου». Οπότε, τι, αυτό δεν λέει.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε, με αυτόν τον τρόπο θα κλείσουμε για το πόσο πολύ μπορεί να σε συγκινήσει και να σε αγγίξει μια φωνή. Η φωνή είναι αυτό ακριβώς που σε αγγίζει χωρίς να χρειάζεται να σε ακουμπήσει. Δηλαδή, μπορώ να σε αγγίξω συναισθηματικά, απλά... Με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, δεν ξέρω εγώ συγκεκριμένα, ενώ γενικά κάποιος. Οπότε πάμε.
0: Εσύ αγγίζεις συναισθηματικά τους ακροατές.
1: Ελπίζω. Οπότε πάμε στην Παυλίνα Βουλγαράκη.
0: Μείνετε συντονισμένοι για να το πάρετε.
1: Και το Μίλτο Πασχαλίδη. Και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής μας.

0: Τι καλύτερο για ξεκίνημα τελευταίο μισάωρο εδώ στο Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου και τα τραγούδια μια σταλιά με τη Βάσκα και το Σταύρο από τον Γιώργο Νταλάρα στο τραγούδι του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα «Σκόνη». Ένα τραγούδι νομίζω το οποίο πέρα από το ότι για μένα είναι από τα αγαπημένα μου και το θεωρώ ένα από τα καλύτερα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας, συνδέεται με όλα όσα είπαμε πριν, γιατί ό,τι και αν συμβαίνει, αν κάτι τελειώνει, κάτι αρχίζει, αν κάνεις restart, αν κάτι είναι προσωρινό, μόνιμο, αν κάτι σε συναρπάζει και σε συντροφεύει όλη σου τη ζωή, όπως μία φωνή, όπως λέγαμε πριν, η αγάπη και το νόημα εν τέλει δεν χάνεται στη σκόνη και συνεχίζει να υπάρχει και να προχωράει μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Τα λέω καλά?
1: Τα λες πάρα πολύ ωραία, σε απολαμβάνω.
0: Και νομίζω ότι μπορούμε να το συνδέσουμε με το επόμενο τραγούδι και το
1: δεν ήταν τυχαία επιλογή.
0: Καλλιτέχνη, ακριβώς, δεν ήταν τυχαία επιλογή και θα σε αφήσω να κάνεις εσύ τη σύνδεση σου. Πετάω μια πολύ ωραία πάσα.
1: Ασίστ καλά.
0: Ασίστ καλά, μην ξεχνιόμαστε.
1: Ξεκινάει η μπασκετική σεζόν.
0: Ακριβώς, ξεκινάει και η μπασκετική σεζόν.
1: Γιατί αφού έχει συζητήσει για νέες αρχές, έχει συζητήσει για έρωτες, για φθορά, για μουσική, για φωνές, για ραδιόφωνο. Άμα θα συζητήσουμε και λίγο αθλητικά σε αυτή την εκπομπή.
0: Σε παρακαλώ.
1: Είναι το χαρακτηριστικό της εκπομπής. Συζητή... Είναι μουσική εκπομπή με ένα ψήγμα αθλητικό.
0: Συγγνώμη τώρα, συγγνώμη, παιδιά, θα ανοίξω μια παρένθεση. Είμαστε πάρα πολύ ρομαντικοί εδώ, αλλά να σου πω κάτι. Συζητήσαμε για αγάπη. Συζητήσαμε για σχέσεις. Συζητήσαμε για φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας. Όλα αυτά τα συνοψίζονται σε ένα πράγμα, σε ένα όνομα. Τον Ομπράντοβιτς, που γύρισε. Δηλαδή, ρε παιδιά, χίλια συγγνώμη τώρα. Δηλαδή, εμείς οι Παναθηναϊκοί.
1: Εσείς οι Παναθηναϊκοί.
0: Ζήσαμε κάτι απίστευτο φέτος, σαν να επέστρεψε πίσω ο μεγαλύτερος μας έρωτας.
1: Λοιπόν, θέλω να σου θυμίσω ότι κάνουμε μουσική εκπομπή. Άμα θες, μπορείς να πας. Υπενθυμίζουμε και στους ακροατές ότι έχουμε και το αθλητικό τμήμα του σταθμού, το Sports. Πήγαινε στο Sports. Να λες όσο θες για τον Παναθηναϊκό. Εγώ τι φταίω, η Έρμη Ολυμπιακός, να σ' ακούω.
0: Σωστά, εφού είσαι Ολυμπιακός τώρα. Τι φταίει να μου κάνω. Με τον Παναθηναϊκό θα μ' ακούγεται. Α πούμε και για τον Ολυμπιακό. Τι. Λοιπόν, για πες.
1: Να κάνουμε, άμα θες να κάνουμε αθλητική, να λέμε και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Τώρα άφησε με, θέλω να μιλήσω λίγο εδώ ρομαντικά για τον Αλκίνο και δεν με αφήνει.
0: Δεν ήταν αθλητικό το σχολείο μου. Ήταν καθόλου συναισθηματικό και ρομαντικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου ξαναδούμε.
1: Μουσικό πώς ήταν?
0: Γιατί η επιστροφή αυτή δημιουργεί μία χαρά και μία εφορία, όπως όταν ακούς το αγαπημένο σου τραγούδι.
1: Αυτό ήταν. Από εδώ και πέρα θα συνεχίσω μόνο μου την εκπομπή, χωρίς τον Σταύρο.
0: Ναι, διώξε. Πω, πω, παιδιά.
1: Ήταν πάρα πολύ εύκολο για μένα. Όχι, δεν μπορώ να σε αντικαταστήσω τόσο εύκολα, να σε διώξω.
0: Γιατί παρόλο που είμαι μια σταλιά, όντως, ένα 60 είμαι. Είμαι πολύ ισχυρή προσωπικότητα.
1: Είχαμε πάρα πολύ ωραία. Η αλήθεια είναι ότι συνήθως οι εκπομπές μας, αυτό είναι η κανονικότητα, δεν είναι τόσο το προηγούμενο. Αυτή είναι η κανονικότητα, το να λέμε έτσι λίγο ανοησίες.
0: Και μου έλεγε ο Φερ, ποια θα είναι η θεματική του τελευταίου μισάωρου, η ανοησία. Γιατί εμείς τώρα κάνουμε ένα... επανασυστηνόμαστε και, και στους παλιούς, αλλά συστηνόμαστε και στους καινούριους. Οπότε να ξέρετε ότι είμαστε ρομαντικοί, είμαστε... λάτρεις της μουσικής, φέρνουμε καλεσμένους, αλλά...
1: Αλλά είμαστε και τρελοκομείο.
0: Είμαστε και τρελοκομείο.
1: Και όταν αυτό το καταλαβαίνουν και οι καλεσμένοι, εκεί πέρα περνάμε πολύ ωραία. Οπότε, για την ώρα θα περάσω, εγώ θα κρατήσω λίγο το συναισθηματικό μου, θα περάσω στον Αλκίνο Ιωαννίδη. Μια επίσης, είπαμε τα τώρα, φωνές, θα τα ξαναλέω, φωνές που με συγκινούν και μας αγγίζουν.
0: Τι ομάδα είναι ο Αλκίνος? Πλάκα κάνω, πλάκα κάνω.
1: Τελικά παρετούμε εγώ. Μετά από αυτό το τραγούδι, τη σταγόνα στο γυαλό, θα φύγω κι εγώ, δεν ξέρω εγώ.
0: Γυαλό, μα... γυαλό.
1: Βοήθεια, αλήθεια. Είναι λοιπόν το τραγούδι «Σταγόνες στο γυαλό», που μου αρέσει πάρα πολύ το πώς περιγράφει. Αυτό ακριβώς πάλι που λέγαμε και πριν κάπως. Από την έναρξη μια σχέση, από τη γνωριμία δύο ανθρώπων που γνωρίζονται τυχαία και είναι απλά δύο σταγόνες στο γυαλό και μετά φτάνει μέχρι το σημείο που χάνονται. Και πάλι όμως αυτό δεν σημαίνει ότι, ότι δεν αξίζει, γιατί και περνάνε τα χρόνια και ζουν κάτι. Τι μου κάνεις νόηματα, ρε Σταύρο.
0: Συνέχισε, τα λες πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο, αλλά δεν μπορώ να βλέπω τις εκφράσεις σου.
0: Να παίξουμε το τραγούδι.
1: Να παίξουμε το τραγούδι. Οπότε πάμε λοιπόν να ακούσουμε τις σταγόνες στο γυαλό και επιστρέφουμε.

0: Πόσο ωραίος και πόσο συναισθηματικός και πόσο απλός θα είμαστε και δυο. Σταγόνες στο γυαλό. Τι πιο απλό. Να είσαι εσύ και το άλλο άτομο δύο σταγόνες στο γυαλό που να πηγαίνετε μαζί. Γιατί στην πραγματικότητα αυτό είμαστε όλοι. Σταγόνες σε ένα κοινό γυαλό.
1: Τι είπε ο ποιητής.
0: Και επειδή νομίζω ότι το πιάσαμε ωραία το θέμα και θα το συνεχίσουμε από εκεί που το άφησε ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, σε συνδυασμό με αυτά που συζητούσαμε πριν, και επειδή είπες εσύ κάτι πολύ ωραίο στην αρχή της εκπομπής περί πάθους, περί καλοκαιριού κλπ. Έχουνε...
1: Α, τώρα κάνουμε απλά μια σύνοψη της εκπομπής με κάποιο τρόπο.
0: Ακριβώς, ένα ρεζούμε. Για όσους τυχόν δεν προλάβανε να μας ακούσουν από την αρχή. Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας έχουν νομίζω γράψει ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο μιλάει για αυτό το πάθος και για αυτή τη φλόγα του έρωτα, που, μπορεί να συμβούν πολλά, μπορεί να μην συμβεί και τίποτα, μπορεί να σημαίνουν τα πάντα, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα, αλλά μόνο και μόνο αυτή η κάψα και αυτό που, το συνέστημα που σε τρώει, σημαίνει κάτι. Οπότε πάμε να ακούσουμε το «Μια βραδιά στο Λούκι».
1: Θα πεις κάτι άλλο ή να ρίξω το τραγούδι.
0: Ρίξε το τραγούδι.
1: Γιατί με φοβίζεις ώρες.
0: Όχι. Ηλία, ρίξε το.
1: Εντάξει.

0: πέρα από, από τη θεματολογία του συγκεκριμένου τραγουδιού, και θέλω να μου πεις αν συμφωνείς με αυτό.
1: Εμένα γενικά τραγούδι... φοβάμαι κάθε φορά τι θα πεις. Δεν ξέρω κατά πόσο τώρα θα το πεις σοβαρά ή αν θα πεις...
0: Όχι, όχι, είναι σοβαρό αυτό που θα πω. Νομίζω ότι αυτό είναι
1: και σημειώστε την ημερομηνία που... και την ώρα.
0: Και την ώρα, μπράβο. Είναι από τα τραγούδια που μου βγάζουν και κάτι πάρα πολύ cinematic. Όχι.
1: Ναι, ισχύει. Γιατί λέει μια ιστορία και τη φαντάζεσαι, νιώθεις σαν να το βλέπεις μπροστά σου, ακριβώς, ζωντανό.
0: Ακριβώς. Τι έχουμε για τη συνέχεια?
1: Για τη συνέχεια, ακριβώς πριν σας αποχαιρετήσουμε, μιας που αναφέραμε αυτή τη φωνή πριν, θα περάσουμε σε Σωτηρία Μπέλου. Αλλά θέλω να μου πεις εσύ για αυτό το τραγούδι που σου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα.
0: Λοιπόν, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα, γιατί... Λέει το πολύ ωραίο στίχο «Μην κλαις και μην λυπάσαι» που βραδιάζει εμείς που ζήσαμε φτωχοί, που ουσιαστικά εμένα είναι σαν να μου λέει ότι όπως κι αν είσαι στη ζωή σου, σε όποια φάση τη ζωή σου και αν βρίσκεσαι, να βρίσκεις πάντα κάτι που να μπορεί να σε κάνει ευτυχισμένο.
1: Οπότε, όπως είπα και πριν, ακριβώς πριν θα σας αποχαιρετήσουμε, Σωτηρία Μπέλου και «Μην κλαις» και ερχόμαστε να σας καληνυχτήσουμε.

0: Αυτή ήταν λοιπόν η Σωτηρία Μπέλου και κάπου εδώ εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα βάλουμε τελεία για αυτό το Σάββατο και θα συνεχίσουμε το επόμενο. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να υπενθυμίσουμε ότι μας ακούτε από τη διαδικτυακή μας συχνότητα το radiopandion.com, αλλά μετά από εδώ πηγαίνετε και κάντε και ένα follow στα social media του ραδιοφώνου μας, Radio Pandion με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram, με ελληνικούς χαρακτήρες στο Facebook, και το ίδιο ισχύει και για το Radio Pandion Sports, και εμάς τα τραγούδια μια σταλιά με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και το Facebook, και με ελληνικούς χαρακτήρες στο Spotify. Αυτά για σήμερα. Πώς σου φάνηκε η επιστροφή, η ραδιοφωνική?
1: Πολύ ωραία. Κάθε φορά, ξέρεις, ενώ λες μου έχει λείψει, αλλά τελικά νομίζω ότι όταν ανοίγεις το μικρόφωνο, ενώ καταλαβαίνεις πόσο στην πραγματικότητα σου έχει λείψει και πόσο όμορφο είναι να μιλάς και να εκφράζεσαι. Και είχαμε πολλά να πούμε σήμερα.
0: Εγώ θα πω ότι μπορείτε και στο chat και στα social της εκπομπής να μας στείλετε, άμα θέλετε να κάνουμε κάτι συγκεκριμένο και αν έχετε κάποια ιδέα για αφιέρωμα, για εκπομπή, για οτιδήποτε για αυτό το εξάμηνο. Περιμένουμε και τις δικές σας ιδέες. Μας αρέσει να φτιάχνουμε εκπομπές παρέα. Εμείς θα σας αφήσουμε στην ομορφιά του Σαββάτου του Σεπτεμβρίου. Ευχόμαστε να περάσετε καλά, ευχόμαστε να ξεκουραστείτε όσο μπορείτε, ευχόμαστε να ακούτε μουσική, και εμείς, μιας και μιλήσαμε για όλα αυτά σήμερα, θα σας αφήσουμε με ένα τραγούδι του Σταύρου Ξαρχάκου με τη φωνή της Βίκης Μοσχολιού, όπου λέει για το δίχτυ.
1: Ποιας Βίκης Μοσχολιού, μωρέ, από τη Βιτάλη το έχουμε βάλει αυτή τη στιγμή.
0: Α, συγγνώμη, παιδιά.
1: Σε ερώτησα κιόλας να κατεβάσω από τη Βιτάλη. Ναι, μου λέει.
0: Για σημειώστε λάθος, λένε Βιτάλη. Εγώ το πρότεινα. Δεν είμαι καλά, παιδιά, σήμερα. Χίλια συγγνώμη, σημειώσατε φάουλ. Ελένη Βιτάλη, λοιπόν, το δείχτη για μια πολύ ωραία και γλυκιά σαββατιάτικη καληνύχτα. Στα μικρόφωνα η Βάσια Σπανοδάκη και ο Σταύρος Τάνας. Ευχές για ένα υπέροχο Σάββατο βράδυ.

Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

νύχτες αγρύπνιας να με θυμάσαι. Μη με φοβάσαι, μη με φοβάσαι.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ερημιά μου από το παράθυρο γυρίζει.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακουτεράδιο Πάντιον.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

φόβος του Χριστού στο κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

οικογένεια σήκωσε κύμα στις κόγχες των μάτιων σου κρέμα.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.